παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Αγάπες φεγγάρια, η μισή σου ζωή. Φεγγάρι που είσαι τη νύχτα αυτή. Φωτάκια η πόλη, φωτιά στην καρδιά. Μια θλίψη που λιώνει και στάχτη σκορπά. Σε νιώθω να τρέχεις μες στο πλήθος αργά. Μα πόσο θα αντέξεις μια ζωή στα κρυφά.

0: αγαπήσω ξανά. Σου έχω φυλάξει αρκετή μοναξιά που θα σου ταιριάξει βραδινή φορεσιά. Φορεσιά.
1: Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ζώος 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Θερμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σ' αφωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Θυμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη. Ό,τι

0: η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX.

πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις?
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Πληχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσερά ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πληχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 678310.
2: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
1: Νέα Υόρκη.
0: Καλό.
1: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάει από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Παλμός 96,5.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian. Και τώρα θα σου πω κατευθείαν λίγο πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. Σου υπενθυμίζω όμως πρώτα ότι να ξέρεις, εγώ είμαι εδώ καθημερινά μαζί σου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός αυτή τη στιγμή 26 βαθμοί Κελσίου έξω, μέσα στις θερμοκρασίες τους 31, μέχρι και 35 θα φτάσει ο υδράργυρος γενικότερα σήμερα, χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Όσον αφορά τώρα την κίνηση, φαίνεται ότι πρακτικά δεν υπάρχει καθόλου πουθενά κίνηση. Ίσως ανάμεσα από την έξοδο της Τριανδρίας μέχρι και την έξοδο για τις Πηλαίες, στο ρεύμα του περιφερειακού, το οποίο πηγαίνει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις και πολύ λίγες μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια της Βούλγαρη, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αλλά κατά άλλα δεν υπάρχει κάποιο τρελό πρόβλημα εδώ να βλέπω. Δεν είναι τίποτα σταματημένο, οπότε είμαστε τέλεια. Το Κελ και Λίλα τώρα, ποιος να σου το πει, έτσι ξεκινάμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εγώ έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Είμαστε εδώ στο Palmo 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Σαν σήμερα λοιπόν 4 Αυγούστου του 1693 ο μοναχός Ντον Περινιόν θεωρείται ότι τελειοποιεί τεχνικές παραγωγής αφρόδουσίνου που συνέβαλαν στην εξέλιξη της σαμπάνιας. Το 1914 το Ηνωμένο Βασίλειο κηρύσσει πόλεμο στη Γερμανική Αυτοκρατορία σηματοδοτώντας την είσοδό του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1936 στην Ελλάδα επιβάλλεται το καθεστώς της 4ης Αυγούστου από τον Ιωάννη Μεταξά με τη στήριξη του βασιλιά του Γεωργίου του Β' της Ελλάδος. Το 1961 γεννιέται ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αργότερα έγινε ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το 2020 η τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού προκαλεί χιλιάδες τραυματισμούς και εκτεταμένες καταστροφές. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1901 και ο Louis Armstrong, ο θρυλικός μουσικός της jazz. Αυτά είναι αυτά τα οποία βρήκα ως πολύ σημαντικά για σήμερα για να στα πω. Αλεξάνδρα Σταν τώρα και Fire, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: δυο.
1: Σου έχω τώρα διληματάκι. Θέλω να μου πεις τι προτιμάς, διακοπές με αυστηρό πρόγραμμα ή μία περιπέτεια. Είμαι η Vivian εδώ στο Βαλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Ή πολύ απλά μπαίνετε στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς και απαντάτε στο poll που έχω ανεβάσει ήδη. Λοιπόν, ξαναλέω την ερώτηση, είναι το δίλημα της ημέρας. Αν προτιμάμε διακοπές με αυστηρό πρόγραμμα, δηλαδή 11.30 ώρα το πρωί θα κάνουμε εκείνο, μετά 12.30 θα κάνουμε αυτό κτλ. Ή άμα προτιμάτε να πάτε σε μια περιπέτεια που δεν ξέρεις τίποτα και όπου βγει. Ρεκ τώρα και έλα, μετά σου έχω και Desoffer, Cry Just a Little, το remix του. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Όταν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310 76 90 90.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
6: 2310 76 90 90.
7: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
8: Παλμός 96,5.
9: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Φωτιές στη Δυτική Αττική συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των ενεργών μετώπων. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, με την εξώδια ακολουθία να τελείται στην Αθήνα. Καιρός, σταθερές θερμοκρασίες, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και αυξημένο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιών. Οικονομία, σούπερ μάρκετ. Καταγράφεται υποχώρηση τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων τον Ιούλιο, με ορισμένες εξαιρέσεις όπου σημειώνονται αυξήσεις. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σε στείλω και να μας κάνεις ένα follow στα social media εδώ του σταθμού. Θέλω να πάω στο Facebook Παλμός 96,5, στο Instagram Παλμός 96,5 FM και στο TikTok Παλμός 965 FM. Προφανώς θέλω καθημερινά να μου στέλνεις και τα μηνύματά σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Το ξέρεις ότι αυτό το ζητάω κάθε μέρα, να μου στέλνεις τα μηνύματά σου, μου στέλνεις την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις εσύ τέλος πάντων. Και πριν πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι και στη συνταγή η οποία έρχεται ακριβώς μετά, θέλω να σου μιλήσω για την Πράσινη Ελλάδα, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, χύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα παχυτευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής υγειακού τηγανελαίου της Πράσινη Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κατεβάστε το Πράσινη Ελλάδα App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Νταμιάνο Ντέιβιτ σου έχω τώρα, Talk to Me, μετά σου έχω και Josephine T εδώ στο Παλμό 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση.

0: κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
0: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
0: Παλμός 96,5.
3: Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian. Το ξέρεις αυτό, είμαι καθημερινά εδώ στην παρέα σου από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Προφανώς Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε να σου πω τώρα πώς είναι αυτή τη στιγμή ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έξω έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασία στους 33. Μέχρι και 35 θα φτάσει ο υδαράργυρος. Αυτή τη στιγμή φαίνεται, να σου πω και για την κίνηση, ότι το μόνο πρόβλημα το οποίο πρακτικά υπάρχει μέσα στην πόλη είναι ο περιφερειακός, συγκεκριμένα από την έξοδο των Πεύκων και μέχρι και την έξοδο της Πηλαίας, παρακαλώ. Και τα δύο ρεύματα είναι λίγο αρκετά φορτισμένα, οπότε αν μπορείς να τον αποφύγεις και να πας από το κέντρο, εγώ θα στο πρότεινα. Στο κέντρο τώρα, κατά τα άλλα, μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στο ύψος της Χαριλάου υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια, οπότε κατά τα άλλα θα είσαι μια χαρά και θα φτάσει την ώρα σου. Αν είσαι κάπου όμως κολλημένο σε κάποιο σημείο της Θεσσαλονίκης, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά στα ηχεία σου, Παλμό 96,5. Η Ιουλία Καλυμάν τώρα και στα καλύτερα που έλκονται. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μετά σου έχω και η Βία Δάμα, αγοράκι μου. Πάμε να ακούσουμε.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Πάμε να δούμε τι έχετε απαντήσει στο δίλημα το οποίο σας έθεσα την προηγούμενη ώρα. Το δίλημα ήταν πολύ πολύ απλό. Άμα προτιμάμε διακοπές με αυστηρό πρόγραμμα ή προτιμάμε μια καινούργια περιπέτεια, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, δεν έχουμε κανονισμένο τίποτα και έχουμε απέναντί μας μόνο τη μοίρα και πηγαίνουμε με αυτήν. Όλη η αλήθεια είναι ότι έχετε απαντήσει ότι θέλετε μια περιπέτεια. Είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε μια περιπέτεια. Θέλετε ένα οργανωμένο πρόγραμμα. Απλά θέλετε να το οργανώσει κάποιος άλλος για εσάς. Δηλαδή, άμα είναι να πάτε κάπου που χρειάζεται εισιτήριο, θέλετε να κάτσει κάποιος, να σας κλείσει το εισιτήριο και να σας πει ότι εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι εκεί. Είμαι σίγουρη 100% επειδή νιώθω ότι αυτό η περιπέτεια και το να μην ξέρεις τι θα γίνει, να μην έχεις καμία απολύτως ιδέα, είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Ωστόσο, όλοι έχετε απαντήσει ότι θέλετε μια περιπέτεια. Εγώ θα πω ότι σας πιστεύω, απλά όμως θα το πω, δεν θα το πιστέψω κιόλας. State McRae τώρα, it's okay, I'm okay, μετά σου έχω και Νίκο Απέργη. Έτσι, είμαι εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5. Πλάκα με κάνεις και Vivian στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media εδώ του σταθμού. Λοιπόν, θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Προσοχή, στο TikTok δεν έχει ούτε κόμμα ούτε τελεία ούτε τίποτα, για να σου είναι εσένα πιο εύκολο να μας βρεις. Θέλω προφανώς να πας και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις καθημερινά ό,τι έχεις να μου πεις, ακόμα και τα μυστικά σου, και σου υπόσχομαι εγώ δεν θα τα πω σε κανέναν. Ξέρεις όμως τώρα τι θέλω να σου πω, ότι με 22 σημεία πώληση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και με νέο κατάστημα στο Σταυρό για εξυπηρέτηση των γύρω περιοχών, τα κέντρα μπαταρίας LK διαθέτουν έμπειρο προσωπικό και οργανωμένα κινητά οχήματα για άμεση αντικατάσταση μπαταρίας ό,τι ώρα χρειαστεί και σε ό,τι όχημα διαθέτεις. 24ωρο delivery στο 2310 76 90 90, και ξεχνάς την ταλαιπωρία. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα, που είναι η αγάπη, μετά σου έχω και κάτω Turn the Lights Off εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
3: LK.
2: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
3: 2310-769090.
2: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγών. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγών. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310-769090.
4: Παλμός 96,5.
5: Εδώ είμαι λοιπόν, παιδιά. Παλμός 96,5. Πλάκα με κάνεις και Vivian στο μικρόφωνο. Σου έχω τώρα το κουτσομπολιό της ημέρας, επειδή πέρα από όλα τα υπόλοιπα είμαι και πολύ, πολύ μεγάλη κουτσομπόλα. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα μία είδηση για την Daphne Lawrence, η οποία έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη μετά από πάρα πολύ καιρό, η γνωστή τραγουδίστρια. Λοιπόν, η Daphne Lawrence ζει και αναπνέει για να γράφει μουσική. Αυτή είναι η διασκέδασή της, η εκτόνωσή της και η ψυχοθεραπεία της, όπως λέει η ίδια. Την γνωρίσαμε το 2015 μέσα από το The Voice, όπου και εκείνη την περίοδο έδωσε την πρώτη της συνέντευξη. Η Daphne Lawrence μίλησε για εκείνη την περίοδο της ζωής της και το πόσο την βοήθησε η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο talent show. Όταν ερωτήθηκε αν την βοήθησε η συμμετοχή της τελικά, είπε καθόλου, γιατί δεν ήταν καθόλου έτοιμη, δεν είχε σκεφτεί ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα και δεν γνώριζε τίποτα και κανέναν από το χώρο. Τους μιλούσαν άνθρωποι που δεν ήξερε ποιοι ήταν και πήγε με τη λογική του ό,τι γίνει. Αυτή είναι μια γυναίκα η οποία έζησε έτσι μια περιπέτεια. Άντωνης Ρέμος τώρα και Δευτέρα εδώ στον Παλμό 96,5. Σου έχουμε τα Κέλενη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι.

Εσείς πόσο δυνατά μπορείτε να φωνάξετε? Εγώ, η Vivian, εδώ πέρα στον Παλμό 96,5 σου κάνω παρέα και τσουλ, έχοντας απαντήσει ότι μάλλον όχι τόσο δυνατά όσο ο Joseph McGrail Baitup από την Αυστραλία, ο οποίος κατάφερε να μπει στο βιβλίο Guinness με τη πιο δυνατή ανθρώπινη φωνή στον κόσμο. Η κραυγή του έφτασε τα 122,4 δεσιμπέλ, ένταση που συγκρίνεται με τον θόρυβο ενός αλυσοπρίουνου ή ακόμα και ενός αεροσκάφους κατά την απογείωση. Για να πετύχει το ρεκόρ χρειάστηκαν 7 προσπάθειες φωνάζοντας μία μόνο λέξη, now, δηλαδή τώρα. Το αποτέλεσμα, παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά και μία πολύ βραχνιασμένη φωνή για αρκετές ημέρες. Το πιο ενδιαφέρον όμως απ' όλα είναι ότι ο κάτοχος του ρεκόρ εργάζεται ως παραδοσιακός τελάλης στην Καμπέρα της Αυστραλίας, ανακοινώνοντας εκδηλώσεις και γιορτές με τη φωνή του. Όπως λέει ο ίδιος, δεν μπορείς να προπονηθείς για ένα τόσο δυνατό ουρλιαχτό, απλά δίνεις ό,τι έχεις εκείνη τη στιγμή. Τελικά κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται μικρόφωνο, εγώ από την άλλη χρειάζομαι και δεν θέλω να ξανακούσω για τις γυναίκες οι οποίες ουρλιάζουν. Παγκόσμιο ρεκόρ κατέχουν οι άντρες. Γιώργος Μαζωνάκης τώρα, σε έχω επιθυμήσει, μετά σου έχω και από εδώ στον Παλμό 96,5.

Κάπου εδώ δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε τόσο όμορφα μαζί μου όσο πέρασα και εγώ με όλους εσάς και με τα μηνύματα τα οποία μου στείλατε. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο. Σου υπενθυμίζω, ακούς Πάλμο 96,5. Πλάκα με κάνεις καθημερινά με εμένα τη Βίβιαν από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα μένει συντονισμένος. Αναλαμβάνει τα ηνία η Χρύσα η Πλάκου με τη δικιά της εκπομπή. Για το επόμενο 2 ώρα θα σου κάνει εκείνη παρέα. Harry Styles, As It Was, έτσι σας αφήνω σήμερα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό, να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Παλμός 96,5.
8: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τρίτη λοιπόν, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5, 4 Αυγούστου. Και επειδή δεν θυμάμαι αν σου το είπα χθες, καλό μήνα θα σου πω λοιπόν σήμερα. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, σταθερά εδώ στο μικρόφωνο 1 με 3. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα έξω με τον καιρό, γιατί έχει ζέστη και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. 32 χτυπάει αυτή την ώρα το θερμόμετρο, μέχρι και 34 θα φτάσει. Θα έχει αρκετή ζέστη, δεν βλέπω βροχές, δεν βλέπω καταιγίδες και εννοείται αυξημένη η υγρασία σε αυτή την πόλη.

λοιπόν, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι είναι πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Στο κέντρο τώρα βλέπω πολλές καθυστερήσεις. Λίγο στην Τζιμισκή, στην Εθνική Σαμίνης, σε Δραγούμη και Βενιζέλου εννοείται που έχει πάντα ζητήματα εκεί. Αν είσαι στα δυτικά της πόλης τώρα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Και στα ανατολικά, πολλές καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα η Καραμανλή εννοείται, λίγο η Εθνική Αντιστάσεως και λίγο μέσα τα στενά εκεί Μαρτίου, Μπότσαρη και Παπαναστασίου. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σου έχω σήμερα και super wow διαγωνισμούς και σου έχω και tips για καλύτερη ζωή σε πολύ λίγο. Τώρα όμως θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νότης Φαγιανάκη, Ήβη Αδάμου, Θοδωρή Φέρη. Τώρα όμως ανοίγει το πρώτο 60 λεπτό. Ο Ιορδάνης Αγαπητός με το τραγούδι Εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Νότης Φακιανάκης λοιπόν και μετανιώνω εδώ από τα παλιά στον Παλμό 96,5, 16 λεπτά μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και αυτή είναι η στιγμή για να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να μην απαντάς σε μια αρνητική κριτική με μια ακόμη αρνητική κριτική. Όταν κάποιος σου μιλάει άσχημα, προφανώς έχεις πάντα την επιλογή να γίνεις ο ίδιος, αλλά η ψυχραιμία δεν σημαίνει ότι ανέχεσαι τα πάντα, σημαίνει ότι επιλέγεις εσύ τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσεις. Πίστεψε με, μια ψύχρεμη και μια μετρημένη αντίδραση και απάντηση πάντα είναι πολύ καλύτερη και προτιμότερη. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή που θα κάνεις στη μεταφορική είναι μία και είναι Rapid Courier. Κάνει λοιπόν express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και φυσικά άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Λοιπόν, να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο δεν θα έρθω με άδεια χέρια, θα έρθω με γεμάτα και συγκεκριμένα διπλή πρόσκληση για θέατρο. Τώρα όμως άνοιξε την ένταση γιατί έρχεται η Βία Δάμου και Ξελογιάστρα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στάσου λίγο, μην εδώ.

Θοδωρής Φέρης λοιπόν και στάσου λίγο εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και τώρα μαζί σου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 3. Και τώρα ήρθε η στιγμή για το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα φυσικά. Αν λοιπόν θέλεις να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ, μία απολαυστική κωμωδία, την 5η 27 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους και ώρα 9, θα μου στείλεις λοιπόν το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνει στην κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση της παράστασης Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Η κλήρωση φυσικά θα γίνει σήμερα, έτσι, οπότε όσο προλαβαίνεις να μου στείλεις τα μηνύματά σου. Τώρα λοιπόν εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μήπως έμεινες από μπαταρία, γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι όχημα και αν διαθέτεις, τα οργανωμένα LK οχήματα έρχονται όπου βρίσκεσαι, ό,τι ώρα καλέσεις και κάνουν αντικατάσταση μπαταρία στο όχημά σου άμεσα. Αρκεί λοιπόν να καλέσεις στο 2310 76 90 90 και φυσικά πήρε μπρος. Λοιπόν, μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί σε λίγο θα δούμε πού εθεάθει η γνωστή τραγουδίστρια Άννα Βύση. Πριν όμως σχολιάσουμε αυτό, θα την ακούσουμε λίγο με το τραγούδι Εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη.
1: Καλό.
2: Ταϊλάνδη.
1: Ναι.
2: Ψήνομαι και για Ασία.
1: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
1: Easy Travel You.
2: Αυτό είναι στη Χαριλάου.
1: Το ξέρω.
2: Λες να πάμε οργανωμένα με group
1: ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή.
2: Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα.
1: Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Λιχώρος Ομαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 6783 10.

0: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Αναπνοή.
1: Ηλίας Βρετός λοιπόν και μάτια μου εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι εδώ και πέστρεψα για σένα που με ψάχνεις. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και τώρα έλα να σχολιάσουμε. Κάπου λοιπόν εκεί στην Ιταλία, σε ένα γιο στην ακτή Αμάλφη, εθεάθη λοιπόν η Άννα Βύση να χαιρετάει η θαυμάστριά της που την έβγαζε βίντεο. Η Ελληνίδα τουρίστρια λοιπόν, η οποία βρισκόταν στην ίδια περιοχή, αναγνώρισε την τραγουδίστρια σε κοντινό γιο και ενθουσιασμένη από την απρόσμενη συνάντηση, αποφάσισε λοιπόν να καταγράψει αυτή τη στιγμή στο κινητό της. Στη συνέχεια φυσικά μοιράστηκε το βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, γράφοντας πάνω σε αυτό: Βρίσκεσαι στην ακτή Αμάλφη και βλέπεις τη Βασίλισσα σε ένα γιοτ δίπλα σου. Και όντως το βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει την Άννα Βύση να χαιρετάει πάνω από το γιοτ και να είναι και πάρα πολύ χαρούμενη μάλιστα. Αχ, χάθηκε και εμείς να του συναντήσουμε κάποιο διάσημο εκεί πέρα έξω, εκεί που κάνουμε μπάνιο τέλος πάντων στην παραλία, σε καμιά παραλία εδώ στη Χαλκιδική. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί τώρα έρχεται Δήμος Αναστασιάδης και σου τραγουδάει φταίς εδώ στον Παλμό 96,5. Thank you.

Δέσποινα Βανδύ λοιπόν και όλο λείπεις εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ όμως δεν λείπω ποτέ. Είμαι η Χρύσα και είμαι εδώ σταθερά μαζί σου, μία με τρεις στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τώρα λίγο πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σε πάω σε ένα απίστευτο, πραγματικά απίστευτο περιστατικό που εκτελήθηκε κάπου εκεί σε μια παραλία της Νάξου, όπου ήταν δεμένα μικρά σκάφη. Όταν ένα από αυτά τα μικρά σκάφη λοιπόν ξεκίνησε μια ανεξέλεγκτη πορεία, παρασύροντας άλλα δύο που ήταν δεμένα δίπλα του. Σε βίντεο λοιπόν που δημοσιεύθηκε στα social media, φαίνεται αυτή τη στιγμή που το σκάφος λίγα μέτρα από την ακτή, κυριολεκτικά λίγα μέτρα από την ακτή, δηλαδή από τύχη δεν βρέθηκε κάποιος λουόμενος εκεί πέρα να κάνει μπάνιο, κουβαλάει άλλα δύο πλοιάρια που είναι δεμένα σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ λίγα μέτρα πιο δίπλα υπάρχουν και οι λουόμενοι, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας και γλίτωσαν τα χειρότερα. Και πραγματικά, άμα δεις το βιντεάκι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τις βάρκες δίπλα στους λουόμενους και δίπλα στην ακτή, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δεν είναι αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα, λοιπόν, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε, λοιπόν, το Πράσινο Λάδι App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιο σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό τελειώνει σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο και Ζόζεφιν. Τώρα όμως θα ακούσεις Γιώργο Μαζονάκη και Έτσι ήμουν εδώ στον Παλμό 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 7690.

0: Καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους. Παλμός 96,5.
3: 2 και 3 λοιπόν η ώρα εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό και πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό εκεί πέρα έξω. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ εικόνα. 32 δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο, μέχρι και 34. Θα φτάσει εδώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται έχουμε πάρα πολύ υγρασία σε αυτή την πόλη και εννοείται έχουμε και πάρα πολύ ζέστη αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, τώρα αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι είναι πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή παραδόξους. Σήμερα δεν έχω βρει καθόλου καθυστερήσεις εκεί πέρα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα όμως, θέλω λίγο την υπομονή σου στην Τζιμισκή, στη Δραγούμη και στη Βενιζέλου. Έχουμε λίγα θέματα πάνω. Σε Αγίου Δημητρίου και στην Κασάνδρου και φυσικά στα φανάρια του Βαρδάρη. Τώρα, αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Αν είσαι στα ανατολικά, μικρές καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα η Καραμανλή. Κατά τα άλλα, τίποτα το ανησυχητικό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί πρώτα απ' όλα θα σου φέρω και διαγωνισμό σε λίγο, σούπερ διαγωνισμό, θα σου φέρω και Θεσσαλονίκη. Όμως τώρα θα ακούσεις το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και δεν με σκέφτεσαι εδώ στον Παλμό 96,5, 13 λεπτά μετά τις 2, εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό, σταθερά λοιπόν η Μιχρύσα εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 3. Και τώρα αν βρίσκεσαι σε άδεια αυτή την εβδομάδα και ψάχνεις κάπου έτσι να πας να κάνεις μια γρήγορη βουτιά εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα σου προτείνω το Νήμα Beach Bar, το οποίο φροντίζει και σήμερα για σένα και σου δίνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες, φυσικά μαζί με τον καφέ σου, για να πας να τον απολαύσεις λοιπόν στην Αγία Τριάδα, στην Οικονομίου 127, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα και θα λήξει σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση για να κερδίσεις το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από το Νήμα Beach Bar. Λοιπόν, τώρα όμως μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Χρήστος Μάστορας. Τώρα όμως θα ακούσεις Πάνω Κι Άμμο και Δικό Σου Για Πάντα, και φυσικά θα σου φέρω σε λίγο και τα θεσσαλονικιώτικα νέα.
1: Δυο σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Δυο σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μισελ Ντελούς λοιπόν και Sexy Love εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 2. Εδώ σταθερά λοιπόν είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο, μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα λοιπόν θα σε πω στα λίγο θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Να σου πω ότι σήμερα, αν είχες διαβάσει κάπου εκεί πέρα έξω στα ενημερωτικά, σκόπευε λοιπόν να κλείσει ο περιφερειακός για 6 ολόκληρες ώρες για να γίνουν λοιπόν κάποια έργα στην περιφερειακή λόγω του flyover. Έρχεται όμως τώρα ανατροπή σε αυτά τα έργα και δεν θα γίνουν, δηλαδή ό,τι ήταν προγραμματισμένο για σήμερα αναβάλλεται σε εργασία. Μάλιστα, ήταν προγραμματισμένο να κλείσει ο κόμβος στα Κωνσταντινουπολίτικα με κατεύθυνση δυτικά. Όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρξει κάποια έτσι αλλαγή. Λοιπόν, να ξέρεις, αν ετοιμαζόσουν να επιλέξεις την περιφερειακή, σήμερα το βράδυ θα είναι κανονικά ανοιχτή και δεν υπάρχει και κάποια νεότερη ενημέρωση. Αλήθεια είναι για το πότε θα κλείσει η περιφερειακή. Ακόμη το περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται σταβέντο από τα παλιά με τα αναδρομικά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και οδός μοναξιάς εδώ στον Παλμού 96,5, 37 λεπτά λοιπόν μετά τις 2, εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό είμαι η Χρύσα. Δυστυχώς λίγο θα πρέπει να σε αφήσω, όμως πριν γίνει αυτό θέλω τώρα να σου δώσω εγώ 5 βασικά tips αν ετοιμάζεσαι να πας διακοπές με την παρέα σου. Πρώτο και καλύτερο λοιπόν να συμφωνήσετε από πριν το budget. Αν μπορείτε κιόλας να κάνετε ένα κοινό ταμείο και να βάλετε χρήματα εκεί ώστε να ξοδεύετε μόνο από το κοινό ταμείο, νομίζω ότι θα ήταν και μια καλή λύση. Δεν χρειάζεται να κάνετε τα πάντα μαζί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι άλλο. Και αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι άλλο, είναι OK να το μοιράζεστε και να χωρίζεστε, γιατί ο καθένας μπορεί να θέλει και λίγο το χρόνο του στις διακοπές. Να μοιράζεστε φυσικά τις ευθύνες, να κλείσετε το κινητό σας και να ζήσετε τη στιγμή, γιατί οι διακοπές μια φορά έρχονται και δεν ξανάρχονται. Ενώ αυτές οι διακοπές που ετοιμάζεσαι να πας πάντα, έτσι. Και φυσικά, μην αφήσεις ένα μικρό θέμα να χαλάσει το ταξίδι σου. Οι καυγάδες νομίζω ότι στις διακοπές δεν χωράνε, δεν έχουν καμία θέση, οπότε όσο μπορείς μακριά από καυγάδες. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ. Να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις αναβύση. Τώρα όμως έρχονται μέλισσες και μισή καρδιά εδώ στον Παλμό 96,5.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Δυτικές συνοικίες λοιπόν και καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Και αυτό λοιπόν που ανυπομονούμε να πούμε όλοι μας αυτές τις ημέρες. Αλλά μέχρι την Παρασκευή θα κάνουμε έτσι μια μικρή υπομονή. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τώρα να σου πω έτσι τι γίνεται με μια γρήγορη ματιά εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποια ζητηματάκια στην περιφερειακή, όμως όχι κάτι το ανησυχητικό. Μπορείς να την επιλέξεις αν θέλεις. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο της πόλης, λίγο θα χρειαστεί να περιμένεις εκεί στην Τζιμισκή, λίγο στην Αγίου Δημητρίου, λίγο και στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, στα φανάρια της Λαγκαδά. Δεν βλέπω όμως κάτι άλλο. Στα ανατολικά τώρα έχει πολλά θέματα αυτή την ώρα η Εθνική Αντιστάσεως και έχουμε ζητήματα και στην Καραμανλή και στη Μαρτίου, αλλά και στην Μπότσαρη. Γενικά ξέρεις, από εδώ και πέρα θέλω να κάνεις υπομονή. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ γιατί μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία Ιταρασίδου να προσγειωθεί εδώ στο στούντιο για την απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου εδώ, 1 με 3, σταθερά στο μικρόφωνο του Παλμού 96,5. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Ζόζεφιν και Μάγια και φυσικά εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε σε φιλόγλυκά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Από το 1939, η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη, επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1930.

Χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ελπίζω να είστε καλά. Τριτούλα, σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Με βαρεθήκατε να μ' ακούτε να το λέω, αλλά όντως είναι δυσκολότερη. Σκεφτείτε, Δευτέρα νομίζω ότι είναι ακόμα Κυριακή. Τρίτη είναι όμως Δευτέρα. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Οι δρόμοι να πούμε στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλοί. Έρχομαι από εκεί πέρα και να πω την αλήθεια, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας που δεν έχω συναντήσει καθόλου κίνηση. Είναι εντελώς άδειοι δρόμοι της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κίνηση μόνο στα δυτικά μας, σε Αμπελόκηπους και Μοναστηρίου. Στον ανατολικά μας έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Και ο περιφερειακός, εντάξει, ας πούμε ότι παλεύεται για αρχή. Πάμε λοιπόν τώρα σε αγαπώ και Έλενα Παπαρίζου και επιστρέφουμε για τα αθλητικά μας νέα που έχουμε και πολλά.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: απόψε να σκοτώ.
1: Για ποια αγάπη μου μιλάς λοιπόν? Και Έλενα Παπαρίζου εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Να σου πω τώρα για ποια αγάπη σου μιλάω. Φυσικά σου μιλάω για τη μεγαλύτερη αγάπη και τον μεγαλύτερο γάμο όλων των εποχών που πρόκειται να λάβει μέρος την ερχόμενη εβδομάδα. Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν παντρεύεται τη Τζορτζίνα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ετοιμάζονται να παντρευτούν στη Μαδέρα, τη γενέτειρα του Πορτογάλου Σταρ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες θα παντρευτούν στη Μαδέρα, στο καθεδρικό ναό του Φουνσάλ, το προσεχές Σάββατο στις 3 η ώρα. Η δεξίωση του γάμου θα πραγματοποιηθεί σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο, το οποίο έχει δεσμεύσει 2 ορόφους χώρους των μπαρ για τις εκδηλώσεις. Ο Ρονάλντο γνωρίστηκε με την Τζορτζίνα το 2016 και της έκανε πρόταση γάμου τον Αύγουστο του προηγουμένου έτους. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τις φήμες για το γάμο τους με την εμφάνιση σε πολυτελή θαλαμιγό στην Μαγιόρκα, φορώντας διαμαντένια δαχτυλίδια και οι δύο. Οριακά τυφλωθήκαμε από τις κοντρώνες επάνω. Ο Ρονάλντο έχει δηλώσει ότι η Τζορτζίνα είναι η μοναδική γυναίκα με την οποία θέλει να δημιουργήσει οικογένεια και να περάσει τη ζωή του μαζί της. Εγώ θα πω ότι είναι το πιο όμορφο ζευγάρι και νομίζω ότι και το πιο αληθινό ζευγάρι στα αθλητικά μας, νομίζω. Πάμε σε Haven και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: λοιπόν και ρέκατα στον παλμό 96,5. Ελπίζω να είστε καλά. Και φυσικά, αν δεν είδατε το story, να σας ενημερώσω ότι στέλνοντας μήνυμα σήμερα στο Viber του παλμού 96,5 στο 69 31 35 70 27, το Viber του παλμού 96,5 μπαίνει στην κλήρωση, γιατί στις 7 του μήνα φυσικά σου κληρώνω ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι από το αυτοκινητάκι φυσικά.gr. Γιατί ποιος δεν θέλει να οδηγάει, η μικρή μας φίλη, ένα αυτοκινητάκι το οποίο φυσικά είναι και ελεγχόμενο. Λοιπόν, δεν μένουμε όμως μόνο στο αυτοκινητάκι. Έχουμε και μια διπλή πρόσκληση για Ρωμαίο και Τζούλιετ στις 27 Αυγούστου και ώρα 9 στο θέατρο Δάσους. Οπότε στέλνεις μήνυμα, φυσικά για ποιο δώρο θέλεις, τη λέξη πρόσκληση ή αυτοκινητάκι και το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση. 5 ώρα σήμερα βγάζω νικητή για Ρωμαίο και Τζούλιετ και στις 7 του μήνα σου βγάζω για το αυτοκινητάκι. Τώρα να σου πω το θέμα ημέρας. Πρέπει να χαλάμε χατρί για να μαθαίνουμε ανθρώπους. Θεωρείτε. Εδώ να σας δω. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, γιατί τώρα έρχεται Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά. Μην φύγει κανείς.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου, καθώς σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Νιώθεις ότι κάποια σημαίνια διακοσμητικά στο σπίτι σου έχουν χάσει τη θαμπάδα τους? Ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας. Θα σου ακουστεί κουλό, αλλά είναι top που το έμαθα από τη γιαγιά μου. Πάρε ένα σφουγγάρι και τρίψε με κέτσαπ. Ναι, θα δεις ότι θα επανέλθει πλήρως η γυαλάδα του και θα δείχνει σαν καινούριο. Το έχω δοκιμάσει και εγώ και ειλικρινά δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο για να... πώς να το πω, να ξαναπάρουν τη λάμψη που χάσανε τα σημαίνια αντικείμενα στο σπίτι σου, όπως αντίκες, όπως μπιμπελά. Εμείς έχουμε μπόλικα τέτοια στο σπίτι, οπότε καταλαβαίνεις ότι την κέτσαπ την έχουμε μπόλικη στο σπίτι, ειδικά όταν κάνουμε γενική. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και βιογραφικό λοιπόν.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και νοίζει με νερό εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27. Το Viber του Παλμού 96,5, γιατί σήμερα σου δίνω φυσικά μία διπλή πρόσκληση για Ρωμαίο και Τζούλιετ στις 27 Οκτωβρίου, την αγαπημένη μας κωμωδία φυσικά. Και μπαίνει στην κλήρωση και για το αυτοκινητάκι.gr, ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι για τους μικρούς μας φίλους, που θα γίνει κλήρωση στις 7 Αυγούστου. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που σου λέει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον οροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου, η Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή στο σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ήταν να βρεθούμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

Με στεναχωρεί λοιπόν και στάνε εδώ στο Παλμό 96,5 η μία Ανασία και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27 το Viber του Παλμού 96,5. Τώρα πάμε φυσικά στο θέμα ημέρας. Πρέπει να χαλάμε χατήρι για να μαθαίνουμε ανθρώπους. Εδώ να σας δω. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να λέμε πάντα ναι σε όλα, γιατί είναι αδύνατον. Δεν μπορούμε να λέμε πάντα ναι σε όλα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και δεν είναι και κακό να μην μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Η αλήθεια είναι ότι όταν θα αρνηθείς κάτι σε κάποιον, θα φανεί και όλα φαίνονται και στο τέλος και στο χειροκρότημα που λέμε. Οπότε, ναι, για μένα καλό είναι να χαλάμε χατήρια για να βλέπουμε ανθρώπους. Γιατί στα καλά είναι όλοι δίπλα μας. Στα κακά, ποιος είναι. Πάμε σε Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Δεν θα πας πουθενά λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 για Πεγκυζίνα. Ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει και ας μην είμαστε το Παναθηναϊκή. Λοιπόν, ένα απίστευτο περιστατικό εκτελήθηκε σε παραλία της Νάξου, όπου ήταν δεμένα μικρά σκάφη, όταν ένα από αυτά ξεκίνησε ανεξέλεκτα την πορεία του, παρασύροντας άλλα δύο που ήταν δεμένα δίπλα του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φαίνεται η στιγμή που το σκάφος λίγα μέτρα από την ακτή κυριολεκτικά κουβαλάει δύο άλλα πλοιάρια που είναι δεμένα σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ λίγα μέτρα πιο δίπλα υπάρχουν και λουόμενοι. Δεν ξέρω τι έγινε, αν το σκάφος από μόνο του το έβαλε όλους μπρος και ήταν κολλημένο τιμόνι ή τι έγινε. Πάντως είχε πάνω έναν άνθρωπο, ο οποίος κυριολεκτικά πήρε σβάρνα άλλα δύο ταχύπλοα, δηλαδή... Δεν ξέρω τι να πω και λίγο πιο πέρα. Κάνανε και μπάνιο οι άνθρωποι. Ελπίζω να μην είχαμε κάποιο ατύχημα με άνθρωπο και οτιδήποτε σε ζημιά να ήταν υλική και όχι φυσικά κάτι σε άνθρωπο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310.

0: να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψουμε στον Παλμό 96,5 και ένα βύση εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Γι' αυτό περιμένω και τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, για τους δυο μας διαγωνισμούς. Φυσικά για τη διπλή πρόσκληση για Ρωμαίο και Ιουλιέτα στις 27 Αυγούστου και για το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι σε συνεργασία από το αυτοκινητάκι.gr. Τώρα λοιπόν, έχω να σου πω και λίγα πράγματα γι' αυτό. Το μοναδικό κατάστημα με ηλεκτρικά αυτοκινητάκια στην Ελλάδα που με την αγορά σας δίνει 3 χρόνια δωρεάν σέρβις. Με την αγορά σας έχετε και 2 χρόνια εγγύηση για όλα τα μηχανάκια και ηλεκτρικά μέρη του οχήματος, με αυτόματο σύστημα ψύξης και τα μοναδικά σε όλη την Ελλάδα. Με θερμική ασφάλεια για πρόληψη βραχυκυκλώματος στο αυτοκινητάκι.gr. Η χαρά αλλά και ασφάλεια του παιδιού είναι αδιαπραγμάτευτα. Ωραιοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη, φυσικό κατάστημα και e-shop αυτοκινητάκι.gr. Πάμε λοιπόν τώρα σε έλικο κίνου και τι σου χρωστάω, πες μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Στις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
4: LK.
3: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
4: 2310-76-90-90.
3: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
4: 2310-76-90-90.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν, και έτσι μα έχει μάθει εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, καθώς φυσικά σου δίνω δύο δωράκια και σήμερα. Ακόμη μιλάνε οι προσκεκλημένοι της οικογένειας Μιχαλοπούλου, Άγγελος Μιχαλόπουλος και Βασιλική Πετρίδου, για το τριήμερο που έζησαν από τις 24 έως και τις 26 Ιουλίου στο νησί της Ίου, με αφορμή το γάμο της κόρης του επιχειρηματία. Υπερπαραγωγές και φυσικά, να πω κάτι, δεν έχω δει πιο ωραίο νηφικό στη ζωή μου. Πόσο όμορφη, πόσο ωραίο νηφικό και πόσο τέλειος γάμος. Έτσι, ένας κλασικός ελληνικός γάμος με μια έτσι παραπάνω δόση πολυτέλειας. Πάμε τώρα σε Δήμο Αναστασιάδη και σε αγαπώ ακόμη.
1: Μος 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: λίγα λόγια λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Παλμό 96,5. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν και μαζί μου φυσικά αυτό το μαγικό διώρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο την ίδια ώρα, 3 με 5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Στην καλύτερη pop μουσικής που θα ακούσεις ποτέ. Λοιπόν, πάμε όμως μια γρήγορη βόλτα πρώτα στο κέντρο, καθώς έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης και Τσιμισκή. Η Εγνατία τώρα αρχίζει να κοκκινίζει, η Μοναστήρου επίσης προς τα δυτικά είναι αρκετά κόκκινη και οι Αμπελόκηποι έχουν πολύ κίνηση, αλλά δεν είναι πολύ καλή προς το παρόν. Στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μεγάλο Αλεξάνδρου μόνο, κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά και ο περιφερειακός μας φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλός. Ελάχιστη κίνηση προς τα δυτικά μας. Εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να περάσεις τέλεια, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου για να επιστρέψεις αύριο δερμύτερος φυσικά. Και φυσικά τα λέμε αύριο, σου θέλω πολλά πολλά φιλάκια!
1: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγηση.

0: Max with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: λεφτά.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

0: χαμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Από το 1939, η η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Παλμός 90.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Τι!
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
5: Παλμός 96.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Η χώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετική. Και προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 678310.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 769090.
0: Παλμός 96,5.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Αλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Ρωμαίο!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό!
4: Μα σύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κλείνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 95,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑ.
4: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισε, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Ζώνος 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.